μαζί τον Ήρισο Βλακή. Μου και τα τύρα της Βλακή. Ο Ήρισο Βλακή. Τον είναι Ήρισο Βλακή. Τον είναι Ήρισο Βλακή. Ah, ela gila, mãe.